παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

ρυθμός 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: Τα κολλασμένα.
1: Για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάνε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: ξέρεις.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Μοναδικές επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια αξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπα-Νικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
4: Παλμός 96,5.

0: Ακολασμένο.
1: Για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
5: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
6: Παλμός 96,5.

Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: μια βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Παλμός 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRentCar.
3: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική.skg.gr.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις?
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά.
8: Παλμός 96,5.

καφεδάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5. Disco.

0: φάση.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
1: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Αδειώ σου τα μάτια, αυτά είναι που λάτρεψα. Αδειώ σου τα χείλη, κι αυτά εγώ αγάπησα. Χρώματα αγάπης,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 29151. Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδιανό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
3: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
4: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
6: Παλμός 96,5.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Πάλμο 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Vivian και είμαι καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή εδώ μαζί σας από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Θα σε πάω γρήγορα σε καιρό και κίνηση να δούμε λίγο τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη σήμερα. 27 βαθμοί Κελσίου έξω, μέση θερμοκρασία στους 32 και μέχρι και 35 θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Να ξέρεις, θα είναι πάρα πολύ ωραία ημέρα. Δίνει έτσι μια μικρή πιθανότητα για βροχή μετά τις 9 η ώρα το βράδυ, από όσο βλέπω, αλλά δεν είναι και τίποτα σίγουρο. Πάμε να δούμε λίγο τώρα πώς είναι η κίνηση. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο περιφερειακός είναι αρκετά γεμάτος, ειδικά για την φορά που πηγαίνει από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Όχι, συγγνώμη, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από μπροστά από το 424 μέχρι και το Γένεσης φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Και από την αντίθετη φορά φαίνεται ότι από την έξοδο του Φίνικα μέχρι και μετά την έξοδο για την Πηλαία είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Πολύ δύσκολη φαίνεται να είναι η κατάσταση τώρα και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα σε όλα τα κανάρια. Φανάρια. Πολύ θα ήθελα να πάω στα Κανάρια, νησιά που λέτε, μάλλον αυτό σκεφτόμουν. Σε όλα τα φανάρια φαίνεται ότι υπάρχει μια καθυστερησούλα αρκετά μεγάλη. Αλλά κατά τα άλλα φαίνεται ότι το κέντρο είναι μια χαρά στα καλύτερά του. Σε αφήνω τώρα και ξεκινάμε την εκπομπή σήμερα με Κέτι Γαρομπή και υποσυνείδητο. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Έδωσε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

0: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
1: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
2: Η καρδιά της παμουσική.
3: Επιστρέψαμε εδώ στο Πάλμο 96,5 και ήρθε η ώρα να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, έτσι για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν και κάτι καινούριο όλοι εσείς οι καινούργοι. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1054 επισημοποιείται το μεγάλο σχίσμα μεταξύ της Ανατολικής Ορθόδοξης και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, το γνωστό σε όλους μας ως Φιλιόκουβε. 1661 τώρα τυπώνεται στη Στοκχόλμη το πρώτο χαρτονόμισμα που κυκλοφόρησε στην Ευρώπη. Το 1790 από την άλλη, η Ουάσιγκτον ορίζεται ως πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1826 οι ελληνικές ναυτικές δυνάμεις με τους Γιώργιο Σαχτούρη και Κωνσταντίνο Κανάρη νικούν τον Οθωμανικό στόλο κοντά στη Σάμο. Το 1945 πραγματοποιείται η πρώτη επιτυχής δοκιμή ατομικής βόμβας, το Trinity το λεγόμενο, στο Νέο Μεξικό. Και το 1969 εκτοξεύεται το Apollo 11, η πρώτη επανδρομένη αποστολή που θα προσεδαφιστεί στη Σελήνη. Αυτά έχουν συμβεί σαν σήμερα, ελπίζω να μάθατε κάτι καινούριο. Θα σας αφήσω τώρα με Ντάμιανο Ντέιβιτ, The First Time, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε και ήρθε η ώρα που θα σου θέσω το σημερινό δίλημα, το οποίο προφανώς και ξέρεις ότι έχει να κάνει πάντα με τις διακοπές. Είναι λίγο περίεργος ο καιρός στον οποίο ζούμε και έχουμε όλοι μας χίλιες δυο υποχρεώσεις. Οπότε μπορεί και να μην ξεμένουν, ας πούμε, αρκετά χρήματα για να πάμε όσες διακοπές θέλουμε. Θέλω να μου πεις εσύ τι προτιμάς, να κάνεις οικονομικές και κοντινές αποδράσεις ή περιμένεις. Μαζεύεις, ρε παιδί μου, περισσότερα, ίσως περάσει και περισσότερος καιρός για να πας ένα μεγάλο ταξίδι. Θέλω να μου πεις τι από τα δύο προτιμάς. Μου στέλνεις απαντήσεις σου στο Viber στο 6931-3570-27 ή πολύ απλά μπαίνεις επίσης στο Viber στο κανάλι το οποίο έχουμε δημιουργήσει για όλους εσάς και απαντάς κατευθείαν με ένα κλικ στο poll, το οποίο έχω ήδη ανεβάσει. Λοιπόν, Χρήστος Μάστορας, το ΕΣ και Μαργαρίτα, εγώ σου θυμίζω ότι επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στα Παλμ 96,5. We'll be right back.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
5: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
6: Νέα Υόρκη.
5: Καλό.
6: Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια.

0: καλύτερες τιμές.
1: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Παλμός. 96,5.
2: Είστε πάντα συντονισμένοι στο Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις, εγώ είμαι Βίβεν. Και τώρα θα ακούσουμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Τραγικό τροχαίο στη Χαλκιδική με νεκρούς δύο γονείς και ένα βρέφος, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά το παιδί της οικογένειας. Φωτιά σε επιχείρηση στο Μενίδη, η πυρκαγιά τέθηκε σε έλεγχο και διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία στη λεωφόρο Δημοκρατίας. Υψηλές θερμοκρασίες έως και 38 βαθμού Κελσίου και ισχυρή άνεμη αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών. Συνεχίζεται η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Η κυβέρνηση προωθεί νέα μικρά αρδευτικά έργα ύψους 80 εκατομμύριων ευρώ για τη στήριξη της γεωργίας. Συνεχίζονται οι έλεγχοι της τροχέας εν ώψη της θερινής εξόδου των εκδρομέων. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από τον Παλμό 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σε στείλω γρήγορα να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media. Θέλω να πας στο Facebook Παλμός 96,5, θέλω να πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θέλω να πας και στο TikTok Παλμός 965 FM. Προσοχή, στο TikTok χωρίς κόμμα, χωρίς τελεία, χωρίς τίποτα. Και προφανώς περιμένω καθημερινά τα μηνύματά σου στο Viber στο 6931 35 70 27. Πριν σε προετοιμάσω για τη συνταγή η οποία έρχεται ακριβώς μετά, θέλω να σου μιλήσω λίγο για την Πράσινο Λάδι, η οποία είναι η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα και συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει και τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κατέβασε το Πράσινο Λάδι App και προγραμμάτισε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σου ή βρες το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σου. Σε αφήνω με Ελένη Φουρέιρα και Αεράκη, έρχομαι με συνταγούλο, οπότε πάρε χαρτί, πάρε και μολύβι.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

Εύκολη η συνταγή που σου έχω ετοιμάσει για σήμερα. Ένα καλοκαιρινό γλυκό ψυγείο θα σου πω πώς θα κάνεις, το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ γρήγορο, με γιαούρτι και μπισκοτάκι, έτσι και δροσερό είναι. Λοιπόν, τα υλικά που θα χρειαστείς είναι 2 πακέτα μπισκότα Πτιμπέρ, 500 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι, 400 ml κρέμα γάλακτος χτυπημένη σε σαντιγί, παρακαλώ. 3 με 4 κουταλιές της σούπας μέλης ή άχνη ζάχαρη, με το μέλι γίνεται καλύτερο να ξέρεις, ξύσμα από ένα λεμόνι, 300 γραμμάρια φράουλες, κεράσια ή ροδάκινο, ό,τι φρούτο έχεις γενικότερα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις εκτός από το καρπούζι, επειδή έχει πάρα πολύ περιεκτικότητα σε νερό. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνεις. Θα χτυπήσεις την κρέμα γάλακτος μέχρι να γίνει σαντιγί. Μετά θα ανακατέψεις το γιαούρτι με το μέλι και το ξύσμα του λεμονιού και θα ενσωματώσεις αυτά τα δύο μαζί, διπλώνοντας, όχι ανακατεύοντας τρελά. Δηλαδή θα διπλώσεις το ένα μέσα στο άλλο. Σε ένα πυρέξ τώρα θα στρώσεις μία σειρά από μπισκότα, μετά λίγη κρέμα από πάνω και τα φρούτα. Επαναλαμβάνεις τις στρώσεις μέχρι να τελειώσουν όλα σου τα υλικά και βάζεις το γλυκό στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες. Ιδανικά το αφήνεις όλη τη νύχτα, θα γίνει ακόμα καλύτερο. Σερβίρεις με επιπλέον φρούτα ή λίγα φύλλα δυόσμου, άμα θέλεις να το κάνεις έτσι λίγο πιο κεντρικό. Σε αφήνω τώρα με Felix Jahn και Boy You Turn Me. Εγώ επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα για να συνεχίσουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής.

βροχές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram. MyRent Car.
4: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
5: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
6: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
7: Παλμός 96,5.
8: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής σου. Υπενθυμίζω ότι ακούς πάντα Πλάκα με κάνεις καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Με μένα παρέα σου, εγώ είμαι η Vivian, σε περίπτωση που δεν το ήξερες, και έχουμε ακόμα μία ωρίτσα που θα είμαστε μαζί. Θα σου πω αυτή τη στιγμή πώς είναι η κίνηση, πώς είναι και ο καιρός. Αυτή τη στιγμή έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου έξω, με μία αίσθηση θερμοκρασίας στους 34 μέχρι και 35 θα φτάσει. φτάσει σήμερα. Η θερμοκρασία θα έχει αρκετή ζεστούλα. Βέβαια, φαίνεται ότι θα υπάρξουν κάποιες μικρές καταιγιδούλες προς το βραδάκι και όχι σε όλες τις περιοχές της Θεσσαλονίκης. Έχει αυτό υπόψη. Οπότε, άμα βγεις το βράδυ, τουλάχιστον πάρε μία ομπρελίτσα μαζί σου. Έτσι να υπάρχει. Τώρα για την κίνηση. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η Όλγα είναι αρκετά μπλοκαρισμένη. Φαίνεται ότι η Κωνσταντίνου Καραμανλή είναι αρκετά μπλοκαρισμένη. 3 Σεπτεμβρίου φαίνεται ότι έχει αρκετά μεγάλα προβλήματα. Η Εγνατία είναι λίγο περίεργα. Και ο Περιφερειακός από το ύψος, από την έξοδο εκεί στο Επταπύργιο μέχρι και το Γένεσης, και οι δύο φορές του φαίνεται ότι είναι full γεμάτες. Οπότε να ξέρεις, θα έχεις μια αρκετά μεγάλη καθυστέρηση. Τύπου έτσι όπως το βλέπω εγώ, 20 με 25 λεπτάκια θα καθυστερήσεις. Έχει αυτό υπόψη πριν ξεκινήσεις να πας οπουδήποτε. Και άμα μείνεις κάπου έτσι στην κίνηση, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις λίγο πιο δυνατά στα ηχεία σου Παλμό 96,5. Και η Ιούλια Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται εδώ στο Παλμό 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα συζητήσουμε το δίλημα το οποίο σας έθεσα λίγο νωρίτερα, πριν από περίπου μία ώρα. Το δίλημα ήταν να κάνεις πιο οικονομικές και κοντινές αποδράσεις ή να περιμένεις μέχρι να μπορέσεις να οργανώσεις ένα μεγαλύτερο ταξίδι. Από όσο βλέπω εδώ πέρα, προτιμάτε όλοι τις κοντινές αποστάσεις και, τις κοντινές αποδράσεις, γιατί είναι πιο οικονομικές, λέτε κάποιοι, και άλλοι επειδή είναι πιο εύκολες, δηλαδή δεν χρειάζεται τόσο πολύ οργάνωση. Και θα συμφωνήσω απίστευτα, ειδικά όταν έχεις να κάνεις χίλια δυο άλλα πράγματα και θέλεις απλά να χαλαρώ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορείς να κάθεσαι και να οργανώνεις πράγματα και καταστάσεις. Οπότε το καταλαβαίνω απίστευτα. Σε αφήνω τώρα με David Guetta και Together. Μετά σου έχω και Νίκο Μακρόπουλο. Σε θέλω παράφορα εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε για ακόμα μία φορά σήμερα η ώρα να σου πω ότι πρέπει να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media. Θέλω να πας στο Facebook Παλμός 96,5, θέλω να πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θέλω να πας και στο TikTok Παλμός 965 FM, εκεί σε περιμένουμε, όπως και στο Viber καθημερινά μου στέλνεις όλα σου τα μηνύματα στο 6931 35 70 27. Στο Viber να ξέρεις είναι και πιο άμεση επικοινωνία που έχουμε, ό,τι μου στέλνεις σου απαντάω κατευθείαν. Λοιπόν, σε αφήνω τώρα με Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα. Επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στον Παλμό 96,5.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Παλμός 96,5.
2: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και σου έχω κουτσοβόλιο. Συγκεκριμένα σου έχω κάποια αποσπάσματα από μια συνέντευξη την οποία έδωσε ο Good Job Nicky. Ο Good Job Nicky λοιπόν μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία του από τη Eurovision και παραδέχτηκε ότι δύσκολα θα επέστρεφε ξανά στο διαγωνισμό. Όπως είπε, η συμμετοχή του ήταν ιδιαίτερα απαιτητική και τον κούρασε απίστευτα, ενώ αναγνώρισε πως κάποιες επιλογές που έκανε οφείλονταν στην απειρία του. Τόνισε ακόμη ότι η εικόνα της Eurovision δεν είναι τόσο ιδανική όσο φαίνεται προς τα έξω, επισημένοντας πως πίσω από τα φώτα κρύβεται πολύ μεγάλη πίεση. Ο ίδιος εξήγησε ότι δεν ήθελε να τον ακολουθεί σε όλη του την καριέρα η ταμπέλα της Eurovision, καθώς βασική του επιθυμία είναι να εξελιχθεί ως καλλιτέχνης μέσα από τη μουσική του και τα νέα του δισκογραφικά σχέδια. Οι δηλώσεις του έγιναν αφορμή για ένα λίγο πολύ άσχημο περιστατικό το οποίο έγινε σε όλα τα social media, δηλαδή δεν την πήρε και πολύ καλά ο κόσμος, και λογικό είναι, επειδή σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, ο Good Job Nicky είναι ο γιος του Γιάννη του Πάρηγου, οπότε δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μια πάρα πολύ μεγάλη απειρία. Έχει κυριολεκτικά έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της Ελλάδας από πίσω του να τον βοηθά και να τον στηρίζει, φαντάζομαι, όπως θα έκανε κάθε πατέρας. Θέλω να μου πείτε εσείς ποια είναι η άποψή σας, να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο 6931 35 70 27. Εκεί σας περιμένω. Σας έχω τώρα, Ελένη Φουρέιρα και Τζάκιο εδώ στο Βαλμό 96,5.

επιστρέψαμε και τώρα αν νομίζεις ότι μόνο οι άνθρωποι κάνουν καταλήψεις στις παραλίες, ήρθε η ώρα να γνωρίσεις και τον Νίλ. Πρόκειται για μια αρσενική φώκια βάρους περίπου 1 τόνου, η οποία έχει γίνει η πιο απρόσμενη διασημότητα της Αυστραλίας. Ο Νίλ επέστρεψε στην παραλία όπου γεννήθηκε, αλλά αντί να μείνει στην άμμο, αποφάσισε να κάνει τις δικές του βόλτες. Ξάπλωσε σε δρόμους, έριξε προστατευτικά γολονάκια και φυσικά τράβηξε τα βλέμματα δεκάδων περαστικών που έσπευσαν να τον φωτογραφήσουν. Οι αρχές πάντως υπενθυμίζουν ότι όσο χαριτωμένη και αν φαίνεται, μια φώκια αυτού του μεγέθους παραμένει ένα άγριο ζώο και χρειάζεται χώρο και ηρεμία και να μην την πειράζουμε. Έτσι, ο Νίλ συνεχίζει να απολαμβάνει τη διασημότητά του, αποδεικνύοντας πως μερικές φορές ο πιο διάσημος λουόμενος μιας παραλίας δεν είναι άνθρωπος, αλλά μια γιγαντιαία φώκια. Θέλω να ξέρεις ότι έχει αυξηθεί απίστευτα ο τουρισμός τα τελευταία 3-4 χρόνια, όπου ο Νίλ επιστρέφει στην παραλία στην οποία γεννήθηκε και τονώνει, ας πούμε, την οικονομία εκεί πέρα. Λοιπόν, το κελκελίλα σου έχω ποιος να σου το πει. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο για να κλείσουμε μαζί την εκπομπή.

καλοκαίρι. Παίζει μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

κάπου εδώ. Δυστυχώς έφτασε στο τέλος η σημερινή εκπομπή. Σου υπενθυμίζω ότι άκουγες Πλάκα με κάνεις μόνο στον Παλμό 96,5 καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Εγώ ήμουν η Vivian και τώρα εσύ μένεις συντονισμένος γιατί σε πολύ λίγο έρχεται στα μικρόφωνα η Χρήση Πλιάκου που θα σου κρατήσει παρέα μέχρι και το επόμενο 2ωρο. Λοιπόν, από όλους μας εδώ πέρα στον Παλμό να έχεις μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

0: 96,5. Η ώρα είναι μία.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
6: Μάριος Φραγκούλης, χέρι και φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
8: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
0: Αλμός 96,5.
9: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Πέμπτη λοιπόν, 16 Ιουλίου, σταθερά εδώ στο Παλμό 96,5. Τώρα λοιπόν με ακούς λίγο έτσι να γελάω περίεργα, γιατί τρόμαξα λίγο. Μπήκε ο τεχνικός μας εδώ πέρα τώρα μέσα στο στούντιο να με χαιρετήσει. Και εγώ έπαθα μια φρίκη, γιατί φορούσα τα ακουστικά και δεν είχα έτσι επαφή με τον εξωκόσμο. Άκουγα μόνο το σποτάκι από κάτω. Λοιπόν, Χρύσα Μπλιάκου στο μικρόφωνο, εδώ σταθερά μαζί σου, μία με τρεις. Στα νέα του καιρού να σου πω ότι έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στην πόλη. Έχουμε ζεστούλα. Μέχρι και τους 33 θα φτάσει. Δεν βλέπω κάτι εγώ σε βροχές και καταιγίδες κτλ. Υπάρχει έτσι μία ενημέρωση ότι θα σκάσουν κάποιες καταιγίδες και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Τουλάχιστον δεν θέλω βροχές, τουλάχιστον να δούμε έτσι λίγο καλύτερα την εικόνα της θερμοκρασίας. Τώρα λοιπόν, αν κυκλοφορείς στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι είναι σχετικά καλή η εικόνα στο κέντρο. Έχουμε κάτι μικρές καθυστερήσεις μόνο λίγο εκεί στην Εγνατία και στην Τζιμισκή. Βλέπω πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στην περιφερειακή, εννοείται, γιατί εντάξει, η περιφερειακή κάθε μέρα τέτοια ώρα έχει δυσκολίες. Στα δυτικά της πόλης τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στη Λαγκαδά και στα ανατολικά έχουμε καθυστερήσεις στην Καραμανλή, λίγο στην Εθνική Αντιστάσεως, λίγο ξέρεις σε Μαρτίου, λίγο στην Παπαναστασίου βλέπω ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα. Λίγο γενικά έτσι ένας χαμός. Λοιπόν, μένεις εδώ, ανοίγεις την ένταση, γιατί το πρώτο 60 λεπτό ανοίγει μεσάκι ρουβά και άντεξα εδώ στο Παλμό 96,5. Και θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σου έχω super wow διαγωνισμού σήμερα και στο πρώτο 60 λεπτό και στο δεύτερο 60 λεπτό. Χαμός σήμερα, θα τα ακούσεις όλα στον αέρα.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

14 λεπτά λοιπόν μετά τη μία εδώ στον Παλμό 96,5 σταθερά. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρύσα και μόλις ξεκίνησα. Φυσικά είμαστε μαζί σχεδόν μέχρι και τις 3. Και τώρα λοιπόν είναι η στιγμή να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν θέλω να ξεφορτωθείς ένα αντικείμενο που δεν χρειάζεσαι και ιδιαίτερα. Κάθε εβδομάδα χάρισε ή ανακύκλωσε κάτι που δεν χρησιμοποιείς. Γιατί όταν ο χώρος μας είναι γεμάτος, πολλές φορές νιώθουμε και ψυχικά φορτωμένοι. Η αποδέσμευση λοιπόν από περιττά αντικείμενα μας θυμίζει ότι δεν πρέπει να νιώθουμε πολλές φορές πλήρης. Και η αλήθεια είναι πως επειδή είμαι από τους ανθρώπους που πραγματικά δένομαι με τα αντικείμενά μου και δυσκολεύομαι λίγο να τα αποχωριστώ, η αλήθεια είναι ότι όταν έρχεται εκείνη η στιγμή να τα δώσω δρόμο, κατάλαβες εισαγωγικά, να τα πάω στην ανακύκλωση ή τέλος πάντων να φύγουν από μένα, να αποδεσμευτώ από αυτά, νιώθω πραγματικά λίγο καλύτερα και λίγο πιο γεμάτη. Δεν θα σου πω ψέματα. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι υπάρχουν ταξίδια που τα ονειρεύεσαι και υπάρχουν ταξίδια που απλώς αποφασίζεις να τα ζήσεις. Το πρώτο βήμα ξεκινάει από το Easy Travel You. Είτε σχεδιάζεις λοιπόν μια γρήγορη απόδραση, είτε τις διακοπές που περιμένεις όλο τον χρόνο, εκεί θα βρεις ανθρώπους που θα οργανώσουν κάθε λεπτομέρεια με φροντίδα και επαγγελματισμό. Θα τους βρεις λοιπόν στη Μαρασλή 72 στη Χαριλάου και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 23 10 226 482 και φυσικά στα social media, στο Instagram, στο Easy Travel You. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται αγαπημένος Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Καλησπέρα. Πάμε τα χέρια ψηλά.

Μιχάλης Χατζηγιάννης λοιπόν και όνειρο ζω εδώ στον Παλμό 96,5. Και τι σου είπα λοιπόν εγώ, διαγωνισμού σου υποσχέθηκα, διαγωνισμού θα έχεις. Λοιπόν, ξεκινάω με τον πρώτο και καλύτερο, γιατί όπως έχω ξαναπεί, το καλοκαίρι αυτό που χρειάζεται πέρα από θάλασσες, μπάνια και παρέες και κοκτέιλς φυσικά, είναι θέατρα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ έτσι έχω φροντίσει και σήμερα για σένα να σε στείλω θέατρο για να πας να δεις την παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Αν λοιπόν θέλεις μία διπλή πρόσκληση για την Τετάρτη 22 Ιουλίου και ώρα 9 και 4 στο Θέατρο Γης, αυτό που θα κάνεις είναι πάρα πολύ απλό. Θα μου στείλεις την λέξη Βάκχες στο Viber του σταθμού μαζί με το όνομα τεπώνυμό σου στο 6931 35 70 27 και κερδίζεις μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη στο Θέατρο Γης την Τετάρτη 22 Ιουλίου και ώρα 9 και 4. Λοιπόν, άλλη μία φορά θα σου το πω, μήπως και δεν το πρόλαβες. Για να κερδίσεις λοιπόν μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, μου στέλνεις τη λέξη Βάκχες με το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και κερδίζεις μία διπλή πρόσκληση για την Τετάρτη 22 Ιουλίου και ώρα 9 και 4. Λοιπόν, μείνε εδώ και άνοιξε την ένταση, γιατί έρχεται Αντιγόνη και Αναστασία Τζάλα εδώ στον Παλμό 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
0: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
2: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
3: Νέα Υόρκη.
2: Καλό.
3: Ταϊλάνδη.
2: Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72 και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
4: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
6: Παλμός 96,5.
2: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα δρυμύτερη για σένα που με ψάχνεις 4 λεπτά και μετά τη μια μισή εδώ στον Παλμό 96,5 σταθερά. Λοιπόν, τώρα εσύ μας ακολουθείς σε όλα τα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965 FM στο Instagram και Παλμός 965 FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις φυσικά μου το στέλνεις μόνο στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα viral νέα της ημέρας δεν μπορώ να μην σταθώ στην μεγάλη θλίψη που σκόρπισε στους οικείους του ο Λορέντζο Καριέρε, καθώς και σε όσους τον είχαν γνωρίσει μέσα από το reality bar, αφού έγινε γνωστό πως άφησε λοιπόν την τελευταία του πνοή μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας το οποίο αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Ο Λορέντζο Καριέρε λοιπόν έγινε ευρύτερα γνωστός από τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό reality bar του Mega, το οποίο προβλήθηκε με επιτυχία πριν από περίπου 24 χρόνια. Εγώ θέλω τώρα να σου πω κάπου εδώ ότι είμαι και Gen Z και αλήθεια είναι πως δεν το θυμάμαι αυτό το reality, καθώς ήμουν και 3 χρονών τότε, αλλά ναι, κατάλαβες από εκεί έχει γίνει. Γνωστός. Μετά λοιπόν το τέλος του παιχνιδιού δημιούργησε μαζί με τον Γιώργο Ελευθέρα, ο οποίος επίσης συμμετάσχει στο μπαρ, το μουσικό συγκρότημα Φίλοι για Πάντα. Λοιπόν, κρίμα λοιπόν, δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά μόνο συλληπιτήρια μπορώ να στείλω. Φυσικά το Φίλοι για Πάντα είναι από τα πιο γνωστά συγκροτήματα, έτσι. Εννοείται πως αυτό το ήξερα. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι όταν θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα αλλά και με σιγουριά, η επιλογή είναι μία. Rapid Courier. Express παράδοση την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παραλαβή από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό και άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Μάθε λοιπόν περισσότερα στο rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα και μείνε εδώ για να ακούσεις Πέτρο Ιακωβίδη και έτσι έχει μάθει εδώ στον Παλμό 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Καμιά να Νταβίλ λοιπόν και Talk to Me εδώ στον Παλμά 96,5 και ένα ξεμάτιασμα να μου ρίξει κάποιος, γιατί πήγα να δαγκώσω τη γλώσσα μου τώρα. Λοιπόν, ανοίγω το μικρόφωνο για να σου πω ότι το πιο ξεχωριστό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά οχήματα στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται φυσικά στη Σταυρούπολη και πιο συγκεκριμένα στην Ωραιοκάστρο 91. Εκεί λοιπόν σε περιμένει το αυτοκινητάκι.gr με τα εντυπωσιακά τζιπ, τα μηχανάκια αλλά και τα παιδικά αυτοκίνητα που χαρίζουν ατελείωτο παιχνίδι και χαμόγελο φυσικά στους μικρούς μας φίλους. Τώρα λοιπόν κάπου εδώ θέλω να σου υπενθυμίσω ότι τρέχει και ένας διαγωνισμός εδώ στον αέρα της εκπομπής, ο οποίος λήγει αύριο την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Και αυτό λοιπόν που έχεις να κάνεις για να δηλώσεις συμμετοχή είναι πάρα πολύ απλό. Θα μου στείλεις λοιπόν τη λέξη αυτοκινητάκι μαζί με το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μπαίνεις λοιπόν στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα παιδικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε συνεργασία φυσικά με το αυτοκινητάκι.gr για να μοιράσεις χαμόγελα στο παιδί σου, στο βαφτιστήρι σου ή σε όποιο τέλος πάντων παιδί και αν έχεις. Λοιπόν, στο υπενθυμίζω για άλλη μια φορά, μου στέλνεις τη λέξη αυτοκινητάκι μαζί με το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα αυτοκινητάκι από το ένα παιδικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο από το αυτοκινητάκι.gr, η οποία κλήρωση σου υπενθυμίζω τη λήγει αύριο την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Λοιπόν, μείνε εδώ και άνοιξε την ένταση, γιατί ο Γιώργος Γιαννιάς ετοιμάσει ταξίδι και στο λέει δυνατά εδώ στον Παλμό 96,5.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά. Παλμός 96,5.
5: 2 και 4 λοιπόν η ώρα στον Παλμό 96,5. Σταθερά εδώ στο μικρόφωνο Χρυσαπλιάκου. Έχουμε άλλη μία ώρα μπροστά μας. Γεια σου και χαρά σου λοιπόν. Να πω για σένα που μπήκες μόλις τώρα. Για σένα που είσαι εδώ από την αρχή, ξέρεις ότι δεν έχω λόγια. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Λοιπόν, στα νέα του καιρού, σαν ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο. 32 γράφει αυτή την ώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ζεστούλα. Εγώ τώρα βέβαια εδώ απολαμβάνω το κλιματιστικό. Αλλά λίγο έξω που βγάζω το χέρι μου να δω, έχει μια ζεστούλα. Λοιπόν, αν είσαι στους δρόμους της πόλης, κάπως καλύτερη εικόνα στην περιφερειακή. Μικρές καθυστερήσεις μόνο θα βρεις στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση δυτικά. Αν λοιπόν περνάς από το κέντρο, λίγο την υπομονή σου θέλω στην Νίκης, λίγο και στην Εγνατία, λίγο και στην Τζιμισκή, που είναι κάπως λίγο δύσκολα τα πράγματα, και στα Φανάρια του Βαρδάρη. Στα δυτικά είναι πάρα πολύ καλή εικόνα, δεν βλέπω κάτι ανησυχητικό, τίποτα το ιδιαίτερο. Στα ανατολικά τώρα έχουμε πολλές καθυστερήσεις στην Καραμανλή, στη Μαρτίου, στην Κατσιμίδη βλέπω ότι έχουμε κάποια ζητήματα, και στην Πότσαρη, ξέρεις εκεί στα Φανάρια τους που είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, και φυσικά στην Εθνική Αντιστάσεω. Λοιπόν, θέλω να μείνει εδώ και θέλω να ανοίξει την ένταση, γιατί το δεύτερο 60 λεπτό ανοίγει η Κέτη Γαρμπή με το υποσυνείδητο εδώ στον Παλμό 96,5, και μένει φυσικά συντονισμένο και συντονισμένη, γιατί σε πολύ λίγο σου έχω και άλλο διαγωνισμό εδώ στο δεύτερο 60 λεπτό.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Σάκης Ρουβάς λοιπόν και Disco Girl, και βρες μου ένα πιο ανεβαστικό τραγούδι από αυτό. Κάθε φορά που το ακούω πραγματικά οριακά χοροπηδάω. Λοιπόν, 13 λεπτά μετά τις 2 στο δεύτερο 60 λεπτό. Φυσικά είμαι η Χρύσα, εδώ μαζί μέχρι και τις 3 θα τα λέμε ραδιοφωνικά. Και τώρα λοιπόν ανοίγω το μικρόφωνο για να σου υπενθυμίσω ξανά ότι το πιο ξεχωριστό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά οχήματα φυσικά και βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και στη Σταυρούπολη, εκεί στα δυτικά, και πιο συγκεκριμένα στην Οροκάστρου 91. Εκεί λοιπόν θα βρεις το αυτοκινητάκι.gr, που θα βρεις μέσα εντυπωσιακά τζιπ, θα βρεις μηχανάκια, θα βρεις και παιδικά αυτοκίνητα που χαρίζουν ατελείωτο παιχνίδι φυσικά και χαμόγελα στους μικρούς μας φίλους. Για άλλη μια φορά θα σου υπενθυμίσω ότι τρέχει και ο διαγωνισμός εδώ στον αέρα της εκπομπής, στον οποίο για να συμμετέχεις είναι πάρα πολύ απλό αυτό που πρέπει να κάνεις. Μου στέλνεις λοιπόν τη λέξη αυτοκινητάκι με το ονοματεπώνυμό σου εδώ στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μένεις συντονισμένος, γιατί η κλήρωση θα γίνει αύριο, έτσι. Οπότε αύριο εγώ θα δώσω όνομα. Λοιπόν, τώρα μείνε εδώ και άνοιξε την ένταση, γιατί στον Παλμό 96,5 ακούς την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μεσημέρι Πέμπτης λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5 σταθερά. Είμαστε στο δεύτερο 60 λεπτό. Έτσι σε λίγο θα πρέπει να κλείσουμε. Κάθε φορά που φτάνω σε αυτό εδώ το σημείο, ένα πράγμα μόνο σκέφτομαι. Πραγματικά πόσο γρήγορα περνάει αυτή η ώρα, έτσι. Λοιπόν, είμαι η Χρύσα και εσύ φυσικά μας ακολουθείς σε όλα τα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965 FM στο Instagram και Παλμός 965 FM στο TikTok. Τα έχουμε όλα ένα προς ένα για να μην χάνεις καμία απολύτως λεπτομέρεια και φυσικά ό,τι άλλο θέλεις μου το στέλνεις στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα λίγο έτσι viral νέα της ημέρας θα μιλήσω για έναν γάμο που δύσκολα θα ξεχάσουν οι καλεσμένοι που βρέθηκαν εκεί, αφού ο Μανώλης και η Ευτυχία λοιπόν στοιχείο κατάφεραν να κάνουν κάτι ξεχωριστό. Στο μαστιχοχώρι Βαβύλων λοιπόν το ζευγάρι επέλεξε να φτάσει στη γαμήλια δεξίωση οδηγώντας από ένα τρακτέρ και τιμώντας τον τόπο και την καθημερινότητά του. Το ροζ τρακτέρ λοιπόν της νύφης έκλειψε την παράσταση. Να σου πω ότι το τρακτέρ του γαμπρού ήταν μπλε και πραγματικά το βιντεάκι είναι τρομερά εντυπωσιακό και ίσως από τους μοναδικούς, αν όχι ο μοναδικός και πρωτότυπος, από τους πιο πρωτότυπους τρόπους που έχω δει να μπαίνουν οι νύφοι και ο γαμπρός στο γάμο, έτσι. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Τώρα γιατί έχει σημασία αυτό? Επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει τόσο το νερό όσο και το έδαφος. Σήμερα λοιπόν η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το πράσινο λάδι app και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Λοιπόν, μην εδώ και άνοιξε την ένταση γιατί έρχεται ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, Γιώργος Σαμπάνης και Μυστήριο Τρένο, εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκίνητους.

0: 96,5.
1: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα δρυμύτερη 2 λεπτάκια μετά τις 2.30 εδώ στο δεύτερο 60 λεπτό. Φυσικά είμαι η Χρύσα και φυσικά σε λίγο θα πρέπει να σε αφήσω γιατί θα έρθει να πάρει θέση η Αναστασία η Ταρασίδου φυσικά. Αλλά πριν γίνει αυτό, θέλω να μιλήσω λίγο έτσι για το χθεσινό ματσάκι της Αγγλίας με την Αργεντινή. Τώρα γιατί εγώ θέλω να πω αυτό δεν ξέρω, αλλά πρέπει να αναφερθούμε στο ότι η Αγγλία δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα στο δεύτερο ημίχρονο και υπέκυψε με 1-2 στο σφυροκόπημα που εξαπέλυσε η Αργεντινή που ονειρεύεται τώρα το δεύτερο σερί Μουντιάλ. Η Αργεντινή, λοιπόν, όπως έχεις καταλάβει, με τεράστια ανατροπή πήρε την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία το βράδυ της Κυριακής. Για να δούμε όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι που έχουν συντονιστεί τώρα και βλέπουν Μουντιάλ όλο αυτό το διάστημα. Ποιος θα κερδίσει τελικά, να σου πω την αλήθεια. Εγώ κάπως περίμενα ότι θα το πάρει η Αγγλία. Δεν ξέρω γιατί είχα αυτή την εντύπωση. Εντάξει, τώρα μεταξύ Αργεντινής και Ισπανίας για να δούμε τι έχει να γίνει. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση γιατί έρχεται Μιχάλης Χατζηγιάννης και όλα μαγικά εδώ στον Παλμό 96,5.

0: 96,5.
1: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Η Ορδάνης αγαπητός λοιπόν, και έχω πάθει εξάρτηση εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα θα σε πάω σε μια πάρα πολύ γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης. Να σου πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα πάλι στην περιφερειακή, με κατεύθυνση δυτικά τώρα. Εκεί στο ύψος της Τριανδρίας πάλι βλέπω ζητηματάκια. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, αλλά έχει λίγο το νου σου. Δώσε λίγη προσοχή εκεί. Αν περνάς από το κέντρο τώρα, την υπομονή σου στην Εγνατία θέλω. Εκεί στα φανάρια του Βαρδάρη, εκεί είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Λίγο και στην Ολυμπιάδος, λίγο και στην Αγίου Δημητρίου. Αν είσαι στα δυτικά τώρα, λίγο κάποια θέματα έχει εκεί η Λαγκαδά και στην άνοδο και στην κάθοδο. Έχουμε κάποια θέματα επάνω και στην Παπανδρέου, στην Νεάπολη. Στα ανατολικά τώρα, εντάξει, η εικόνα δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ. Στην Καραμανλή και φυσικά στην Εθνική Αντιστάσεως, που και εκεί είναι ζόρικα τα πράγματα. Φυσικά στη Μαρτίου, στην Παπαναστασίου, στην Μπότσαρη. Ξέρεις, μέσα στα στενά που αρχίζουν και δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα από εδώ και πέρα στους δρόμους της πόλης. Λοιπόν, εσύ μένεις εδώ στον Παλμό 96,5, γιατί έρχεται πάρα πολύ γρήγορα σε λίγο η Αναστασία Ιταρασίδου για να σου κρατήσει απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουνα και σήμερα εδώ η ραδιοφωνική σου παρέα 1 με 3. Λοιπόν, σε αφήνω τώρα εδώ να απολαύσεις την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης, και εμείς δίνουμε το γνωστό μας και καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι αύριο στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε, σε φιλογλυκά.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη. Ό,τι

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική.skg.gr.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο Ουάν Σαλόνικα, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
5: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
6: Παλμός 96,5.

0: Χαίρετε. Καλησπέρα, κόσμο. Τι κάνετε εδώ, πως είστε, από τον Παλμό 96,5 η Μία Νασέτα Ρασιδού. Και καλώς ήρθατε φυσικά για μία μαγική δίωρη εκπομπή στον Παλμό 96,5. Ελπίζω να είστε καλά, να γεμίσατε μπαταρίες και να είστε έτοιμοι φυσικά, γιατί σήμερα σας περιμένουν πάρα πολλές εκπλήξεις. Φυσικά περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27. Καθώς σήμερα σου δίνω δώρο από Hug Coffee, ένα ρόφημα της επιλογής σου δωρεάν για μια ολόκληρη εβδομάδα και φυσικά μια διπλή πρόσκληση για το θέατρο που δώσαμε και χθες. Πάμε τώρα λοιπόν μια γρήγορη ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και όλα αυτά θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Έχει πάρα πολύ κίνηση στην Εγνατία και στη Λεωφορονικής. Στα δυτικά μας έχουμε κίνηση μόνο στην Λαγκαδά και στα ανατολικά μας μόνο στην Χαριλάου. Έχουμε πολλή κίνηση προς τα ανατολικά από τη μεριά του Περιφερειακού, αλλά προς τα δυτικά είμαστε μια χαρά. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις τρεις πρώτες επιτυχίες του Παλμού 96,5. Ξεκινάμε με Σάκη Ρουβά, με Haven και Ηλία Βρετό εδώ στο Παλμό 96,5.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: Μάτια μου, τα μάτια σου. Λοιπόν, Κιλίας Βετός, εδώ στον Παλμό 96,5 η Αναστασία Τάρσιδου και φυσικά θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για Μουντιάλ, μιας ξεκινήσαμε την εκπομπή. Εχθές είχαμε μία ματσάρα την οποία δεν την περιμέναμε. Αγγλία-Αργεντινή 1-2 και δεν πήγε παράταση. Ένα μάτς το οποίο φαινόταν σβηστός της Αγγλίας, αλλά ο Μέση είναι ο Μέση. Και φυσικά με τις τρομερές του ασίστ είδαμε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Το περιμέναμε, όχι, αλλά έγινε. Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε σε Έλενα Παπαρίζου και Αλήθεια Τώρα.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: είμαστε λοιπόν και επιστρέψαμε στον Παλμό 96,5 στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου φυσικά και πάμε στο θέμα ημέρας. Ποιο είναι το χειρότερο κοπλιμέντο που σου έχει κάνει κανείς κάποιος? Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχω πάρα πολλά κακά κοπλιμέντα, αλλά θα τα αναλύσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Μέχρι τότε περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού 96,5 φυσικά, για να μου πεις ποιο ήταν το χειρότερο κοπλιμέντο που σου έχουν κάνει ποτέ και αηδίασες οριακά. Πάμε σε Νίκο Απέργη και έτσι είμαι.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: 10. Μόλις σου ανέβασα και story για τα δώρα που δίνουμε σήμερα, καθώς είναι δύο. Το αφεντικό έχει τρελαθεί, σου λέω. Καφέ από Hack Coffee για μία εβδομάδα δωρεάν, όποιο ρόφημα θέλεις τέλος πάντων αν δεν πίνεις καφέ. Και φυσικά μία διπλή πρόσκληση για το θέατρο Δάσου την Κυριακή 19 Ιουλίου για το Κατά Φαντασία να στενεί. Οπότε είναι πρόβλημά σου αν δεν στείλεις ένα μήνυμα στο Viber στο 69 31 35 70 27. Μετά θα μου λες ότι στα έλεγα και δεν με άκουσες, τι να σε κάνω. Λοιπόν, πάμε στο tip της ημέρας τώρα. Κάνε μία μικρή καλή πράξη. Ένα κοπλιμέντο, μία βοήθεια ή μία ευγενική κουβέντα μπορεί να φτιάξει τη μέρα κάποιου και τη δική σου φυσικά. Οπότε μην το αφήνεις την τύχη του, κάνε τώρα μια καλή πράξη. Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελά. Τηλέφωνο 2310-2685-55 και στο kyriakakis.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Παλμός 96,5.

Βασίλης Χατζηγιάννης λοιπόν και φωτιά στη νύχτα εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου φυσικά και θα με ακούς μέχρι και τις 5, γι' αυτό και περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69 31 35 70 27. Τώρα λοιπόν, η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλαιου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχαιρετικά μας δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της Πράσινου Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε κοντινέστερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Πάμε τώρα στο θέμα ημέρας φυσικά και το χειρότερο κοπλιμέντο που σου κάνει κάποιος. Να σας πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι υπάρχει κοπλιμέντο το οποίο είναι πάρα πολύ άσχημο. Υπάρχουν

0: όμως κάποια κομπλιμέντα τα οποία είναι άβολα. Και όταν μιλάμε για αναλογίες του σώματος μιας γυναίκας, είναι αρκετά άβολα. Τώρα, ο άλλος, ας πούμε, τώρα έχει χρόνια αυτό που λέω, γυρνάει και μου λέει ωραία πόδια. Άβολο. Τι να σου απαντήσω στα ωραία πόδια. Ευχαριστώ. Ή τι να πω. Δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω. Σε Πέτριο Κοβίδη και μόνο εσένα.
1: Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

0: Δε φταίσαι εσύ που τ' αγαπώ, ποτέ δεν έχω τη μοναξιά μου στο δεξί.
1: Ο καιρός σίγουρα δεν μοιάζει Δευτέρα, οπότε δεν το εστερνιζόμαστε, Αντώνη μου. Χίλια συγγνώμη. Εδώ στον Παλμό 96,5 φυσικά έχει μόνο μέρα και ζέστη. Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού 96,5. Τώρα πάμε σε Ηλία Βρετό και βουτιέ σε ποτάμι με τη σύζυγό του και τον πατέρα της. Ο πεθερός που θα ήθελαν όλοι, έγραψε στο post. Ο τραγουδιστής ανέβασε βίντεο και φωτογραφίες από την οικογενειακή τους απόδραση στο Instagram και φυσικά εκθίασε έτσι τον πεθερό του, καθώς φαίνεται να του έχει τρελή αδυναμία και να τα πηγαίνουν super wow duper. Και αυτό νομίζω είναι το νόημα, μωρέ. Τι έχεις να χωρίσεις με τον πεθερό και την πεθερά, αλλά πρέπει να είναι και καλοί άνθρωποι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, I follow rivers και επιστρέφουμε.
2: Παλμός 96,5.

0: 95,5. Σε ταξιδεύει, σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία.

Αύριο θα είναι ξανά λοιπόν και η Λία Βρετός εδώ στον Παλμό 96,5. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4 και πάμε μια γρήγορη ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Μητροπόλεως και Λεωφορονίκης και στην Ιωάννη Τσιμισκή με μέτωπο προς το Ανατολικά έχουμε αρκετή κίνηση, η αλήθεια είναι, και στο τέλος της Τσιμισκή. Στα δυτικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση στην Λαγκαδά μόνο και στα Ανατολικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και Χαριλάου παραμένει. Ο περιφερειακός μας είναι κατακόκκινος, οπότε αν είσαι προς τα εκεί, εξοπλίσουμε μπόλικη υπομονή. Πάμε τώρα σε Νίκο Βέτη και θα μετανιώσεις.

0: η ώρα είναι 4.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
6: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι. Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226. 6482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές. Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
7: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
8: Παλμός 96.

0: Γιώργος Σαμπάνης λοιπόν, και τι θέλω εγώ με σένα εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και πάμε τώρα φυσικά στο νέο της ημέρας. Πυροσβέστες από το Auckland έγιναν viral αφού έδωσαν οξυγόνο με μάσκα σε περιστέρι που είχε εισπρέσει καπνό από φωτιά σε όχημα. Το πουλί πλησίαζε μόνο του τους πυροσβέστες ζητώντας βοήθεια και το βίντεο που ανέρτησαν η υπηρεσία ξεπέρασε τα 7 εκατομμύρια προβολές. Αυτά τα βίντεο πρέπει να κάνουμε viral και αυτούς τους ανθρώπους, αλλά κυρίως αυτές τις πράξεις, γιατί η ανθρωπιά είναι πάνω απ' όλα. Πάμε τώρα σε Ζόζεφιν και τι φυσικά.
1: Για την παραλία πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Another Love, λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5 είμαι η Ανασία Δαρσίδου και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Να σου θυμίσω ότι περιμένω τα μηνύματά σου στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού 96,5, καθώς σου δίνω δύο υπέροχα δωράκια. Από το Hack Cafe, λοιπόν, το ρόφημα της επιλογής σου για μία εβδομάδα εντελώς δωρεάν και φυσικά μία διπλή πρόσκληση για το θέατρο δάσους, για την παράσταση Κατά Φαντασία να στενείς. Πάμε τώρα σε ένα αστείο σκηνικό, φυσικά. Σάκης Ρουβάς σκίστηκε ξανά το παντελόνι του την ώρα που τραγουδούσε. Παρά το σκίσιμο σε δύο σημεία του παντελονιού του, ο καλλιτέχνης συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του. Τι πιο σύνηθες θα πει κανείς μας, έχει συνηθίσει ο Σάκης τα διατυχήματα, οπότε δεν μας εκπλήσει καθόλου. Πάμε λοιπόν σε Νίκο Οικονομόπουλο, σε ένα φιλί και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Εξαίρεση λοιπόν και αναβήσει εδώ στο Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Τρασίδου και φυσικά ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Στο Παλμό 96,5. Λοιπόν, ο χρόνος είναι πολύτιμος, γι' αυτό και υπάρχει Rapid Courier με εγγυημένη εξπρες παράδοση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Άμεση απόδοση 10 βολών σε μόλις μία ημέρα. Ανταγωνιστικές τιμές και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθε περισσότερα στο rapidcourier.gr, κάθετος αποστολή τώρα και έφυγες. Περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27, γιατί όπως σου είπα σου δίνω 2 δωράκια σήμερα. Αλλά να σου θυμίσω ότι τρέχει και διαγωνισμός στο προφίλ μου, φυσικά συνεργασία με τον Παλμό 96,5, καθώς σου δίνουμε τριήμερο στην Τίνο και πρόσεχε! Μέχρι αύριο σου έρχεται και άλλο ταξιδάκι, το οποίο και αυτό μπορείς να πάρεις μέρος φυσικά. Και είναι και τελευταία μέρα για την διπλή πρόσκληση, φυσικά τις 3 διπλές προσκλήσεις που δίνουμε.

0: επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνας Κουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
1: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS. Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική.skg.gr.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννιτσών 61 Θεσσαλονίκη.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
6: Παλμός 96,5.

0: μελισσούλα. Να μιλήσω για το πόσο αγαπώ Κώστα Μπίγαλη. Μικρή μου μελισσούλα, λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Η μία να σε ενταρρύσει, θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Λοιπόν, επίθεση της γιγαντίας Καζαρίδας και επίδειξη ψυχραιμίας από τη δημοσιογράφο στον αέρα. Επίθεση λοιπόν έγινε σε μια ρεπόρτερ, μια γιγαντιαία Καζαρίδα, την ώρα που έκανε live μετάδοση στο Los Angeles στον ΗΠΑ. Μια γιγαντιαία έτσι Καζαρίδα αποφάσισε να σκαρφαλώσει πάνω στη ρεπόρτερ. Δεν έχω δει πιο ψύχρεμη γυναίκα όταν βλέπει ζουζούνι. Λοιπόν, εγώ άμα δω Καζαρίδα, έχω φύγει σε άλλη διάσταση, σε άλλο πλανήτη, σε άλλο... δεν ξέρω. Δεν ξέρω πού θα έχω φτάσει. Δεν μπορώ να σε εξηγήσω τι παθαίνω όταν βλέπω Καζαρίδα. Πάντως είναι λες και χτυπάνε από δίπλα μου κατσαρόλες και τεινάζομαι και φεύγω. Αυτό είμαι. Πάμε λοιπόν σε Απόν και Καντάδα και επιστρέφουμε εδώ πέρα για να σε αποχαιρετήσω.
1: Θάλασσα, ήλιος και Παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

είμαστε λοιπόν και ήρθε η ώρα για να πούμε αντίο. Αλλά δεν θα κρατήσει πολύ γιατί και αύριο πάλι εδώ, στο καθιερωμένο φυσικά ραντεβουδάκι μας, στο Παλμό 96,5, 3 με 5, εδώ που ακούς την καλύτερη υπομουσική. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Λεωφόρο Νίκης και Εγνατία. Στα δυτικά μας έχουμε στη Μοναστηρίου και στην Λαγκαδά και στα ανατολικά μας μόνο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και λίγο στην 25η Μαρτίου. Ο περιφερειακός μας είναι καλά με μέτωπο προσδυτικά. Προς ανατολικά λίγο μας τα χαλάει, οπότε εξοπλίσουμε πόλη και υπομονή. Εγώ τώρα θα σου ευχηθώ να έχεις ένα όμορφο απόγευμα, να περάσεις τέλεια, να ξεκουραστείς, να γεμίσεις μπαταρίες, να κάνεις κάτι ποιοτικό και να θέσεις στόχους. Και εμείς θα είμαστε εδώ φυσικά αύριο να τα πούμε ραδιοφωνικά στον Παλμό 96,5, 3 με 5. Σου στέλνω πολλά φιλάκια! Παλμός 96,5.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: 96,5.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
3: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
4: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61, Θεσσαλονίκη.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγή σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
8: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
9: Παλμός, 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική SKG.gr.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
6: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Rapidcourier.gr, κάθετος αποστολή τώρα.
7: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
8: 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Τι κάνει.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
2: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
0: Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Hola mi amor, θέλω να σου πω πως La vida loca.

0: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνας Κουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνας Κουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννιτσών 61 Θεσσαλονίκη.
4: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
6: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννιτσών 61 Θεσσαλονίκη.
4: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: θα με πονέσει.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ζωντανός 96,5. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Παλμός 96,5.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Διαστάσου λίγο τι φοβάσαι. Παλιές αγάπες μη κοιτάς. Το παρελθόν σου σε τρομάζει. Μα εγώ είμαι εδώ για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες. Για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές. Μέτρα

0: για ώρα.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

0: Ζήσου Ρόκ 96,5.
1: Γεια σου τα μάτια. Αυτά είναι που λάτρεψα. Αλλιώς σου τα χείλη.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
0: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και Παλμός. Και Παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου. Έλα.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου παίζει.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. 1, 2, 3,

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.